0: Στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την επέτειο πυρπόλησης της Σμύρνης το 1922, η οποία συμβολίζει τη μεγαλύτερη τραγωδία που βίωσε ποτέ ο Ελληνισμός. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ακούστε το αφιέρωμά μας. Καλή ακρόαση.
1: Ξημέρωση η Δευτέρα. Στη Σμύρνη στα Σοκάκια, κακούργος όχλος σέρνεται. Αχόρταγο ξεδικιωμό γυρεύει. Κι όποιον γιαούρι συναντά, αλίπητα του φέρεται. Τον σφάζει, τον ληστεύει. Την Τρίτη, στα σπίτια τους όλοι σμυρνοί κλεισμένοι από το φόβο της φαγής. Βραδιάζει μέρα και από τα χέρια βάζουν φωτιά στην Αρμενιά να λαμπαδιάσουν με τη σειρά κυρομιομαχαλάδες, σαν των πανηγυριών τους μασαλάδες. Να κοκκινήσει ο ουρανός, ανήπο της φωτιάς, καθρέφτης και σημάδι, να γίνει όλη η Σμύρνη ένα απέραντο ρημάδι.
2: Ξημέρωσε Τετάρτη, μαύρος καπνός, ατέλειωτος ανέβαινε όλο ένα. Κι έτσι, ο γαλανός της νύχτης ουρανός γίνει και γκρίζος, σκοτεινός, ποημένο. Χαρίς πως ήταν γραφτό για να σκεπάσει από του Θεού το μάτι, τα νοσλούργημα ετούτο το φρικτό, με φρενιασμένο το άκτη.
3: Ξημέρωσε κι η Πέμπτη, μ' ακόμα οι φλόγες φάγωσες γλύφανε τα ερείπια. Μισόγκρεμνοι καπνίζαν οι τείχοι τώρα τα νάρια, κι η στάχτη κατρακυλιστά γλιστρούσε σαν βανότρα. Για να σκεπάσει σπάταλα, καβουρνιασμένα από τη φωλιά, φάρια. Και την Παρασκευή, μέσα από τα χαλάσματα, το θεόρατο καμπαναριό, σαν σύμβολο, στεκότανε ολόθο ακόμα, με το σταυρό του στην κορφή, τα μάρμαρά του εφτάψυχα στο σάρωμα της φλόγας. Κι αυτό, προσμένοντας ωστόσο να ταφεί, κάτω από τη στάχτη την παχιά, μαζί με την ιδέα, στο ιωνικό το χώμα. Ο Ρωμιός κόσμος, τώρα πια ξεσπιτωμένος, στον και όλος μαζεύτηκε. Στη θάλασσα καρφώνει τη ματιά, φαρμακωμένος. Καράβι ανύπαρκτο να βρει γυρεύει, να φύγει, να σωθεί από τη μαύρη κόλαση ετούτη. Κι έτσι, γονατιστός κατάχαμα και με σκυφτό πια το κεφάλι, τον αγκαλιάζουνε η πύρα της φωτιάς, με του καπνού την πνίχτρα από τη μια και το βαθύ ακρογιάλι από την άλλη.
0: Η Σμύρνη είχε το δικό της λαό. Έλληνες, Οθωμανοί, Αρμένοι, Εβραίοι, Άγγλοι, Γάλλοι και άλλες εθνικές ομάδες που ζούσαν μαζί αρμονικά την καθιστούσαν διαφορετική από κάθε άλλη πόλη. Λίγες συγκρίνονταν μαζί της ως προς πολλά γνωρίσματα. Λόγω του πλούτου της, της αστικής της ομορφιάς, των φυσικών καλονών που την περιέβαλαν, της εξόδου της, του γοητευτικού μπλε χρώμα του Αιγαίου, των τραγουδιών και των γεύσεών της, πρόκειται για μια ιδιαίτερη.

Θυμάσαι, ποια μεγάλα ήμασταν παιδιά σε εκείνη την αξέχαστη πατρίδα. Ήτανε μια ως εκεί πάνω λιγαριά που ολόγυρα της έβριθε η τσουκνίδα και είχαμε εκεί το τακτικό μας στέκι. Ακόμη εγώ δεν γνώριζα την τουρκική νοργή, ούτε κι εσύ το ελληνικό του φέκι. Εσύ με φώνασες Γιωργή, εγώ σε φώναζα Μεχμέτη. Εσύ μιλούσες πάντα για Κισμέτ και εγώ για Μοίρα. Από τα φυσικά σου τίποτα δεν πήρα, ούτε και από τα δικά μου εσύ, με λόγια ή με γραφτά. Εγώ κρατούσα στην καρδιά μου το Ευαγγέλιο και το Κοράνι εσύ σφιχτά. Στα χείλια μας παράδινε το δάκρυο και το γέλιο. Μόνο πως γεννηθήκαμε στην ίδια τη μεριά, την κοσμοξεκουσμένη. Μόνον αυτό μας ένωνε σαν ήμασταν παιδιά. Ω Σμύρνη αγαπημένη, που δεν υπάρχεις πια. Θυμάσαι στον απάνω Μαχαλά, σαν παίζαμε τσιλίκι, που μέναμε τα λύκη, οι δυο μαζί, το πικραμίγδαλο γλυκαίνοντας το μέλι, ετρώγαμε μισή-μισή τη φέτα από καρβέλι. Για ούρε εγώ και εσύ πιστός, αλλά εσύ και εγώ Χριστός. Μα πάντα αγαπημένη.

0: Στη Βουδαπέστη εγκαινιάστηκε το Ορθόδοξο Χριστιανικό Κέντρο Διαλόγου Φανάριων, το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Κάροι, στο 8ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Το αστικό συγκρότημα του 10ου αιώνος, το οποίο δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση, θοδόρησε η Ουγγρική Πολιτεία. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν το 2019 και ολοκληρώθηκαν φέτος το καλοκαίρι. Στην εκδήλωση των Φυραχνηξίων μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αυστρίας και Εξάρχο Ουγγαρίας Αρσένιο Καρδαμάκη για τους σκοπούς του νέου κέντρου.
1: Ποια είναι η σημασία αυτού του κέντρου που μόλις εγκαινιάστηκε?
2: Ουσιαστικά είναι ένα κέντρο διαλόγου, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών, θρησκευτικών πεπιθήσεων, φιλοσοφικών πεπιθήσεων, καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Θέλουμε να είναι ένα σπίτι για τους πιστούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουγγαρία, για τους Ούγγρους, τους Έλληνες, τους Ρουμάνους, τους Σέρβους, τους Άραβες, όλους αυτούς που εκκλησιάζονται στην εξαρχία μας, και να είναι ένας τόπος που θα προσφέρει πίσω στην κοινωνία αυτά που μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, παιδεία, πολιτισμός, φιλανθρωπία, κοινωνική στήριξη, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά, την υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Ουσιαστικά θέλουμε ένα σπίτι να είναι ένας τόπος συνάντησης.
1: Γιατί ακριβώς στη Βουδαπέστη και στη Ουγγαρία?
2: Η Ουγγαρία είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Είναι ένας τόπος που συναντώνταν πάντοτε οι πολιτισμοί και οι άνθρωποι από διαφορετικές κατευθύνσεις. Η Βουδαπέστη επίσης είναι μια πόλη πολυπολιτισμική. Οπότε είναι ο κατάλληλος τόπος και ήρθε στον κατάλληλο χρόνο. Τώρα.
1: Γιατί τώρα?
2: Τώρα έδωσε ο Θεός. Τώρα βρέθηκαν οι άνθρωποι, τώρα ξεκινάει ο χρόνος. Αυτό δεν το καθορίζουμε εμείς, πότε ξεκινάει κάτι. Είναι πολλές οι συγκυρίες. Είναι πολλοί οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στο πότε θα ξεκινήσει κάτι. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι στην Ουγγαρία τώρα. Είναι 1000 χρόνια και παραπάνω. Ο χριστιανισμός ξεκίνησε από το βάπτισμα που έλαβαν οι Ούγγροι από την Κωνσταντινούπολη. Η σχέση ξεκινάει με τον Άγιο Στέφανο και τον Άγιο Ιερόθεο. Συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων. Δεν είναι η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα τελευταία 25 χρόνια, ούτε σήμερα εγκαινιάζεται αυτό το κέντρο. Είναι μια σχέση αιώνων και είναι μια σχέση ζυμωμένη, όριμη. Δεν παίζει αν θα βγει καλή ή δεν θα βγει καλή. Είναι μια σχέση μητέρας παιδιών. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η μητέρα εκκλησία μας.
1: Τι θα βρει ένας αλλόθρησκος εδώ, χριστιανός?
2: Αυτό που βρίσκει πάντοτε στις ενορίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Διασπορά, αλλά κυρίως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο κέντρο, στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης, αυτό θα βρει και εδώ. Ανοιχτοσύνη, αγάπη, φιλοξενία, πολιτισμό, ιστορία, Βυζάντιο, Άγιο Όρος, Ορθοδοξία, Ανατολή, Ρωμιοσύνη.
1: Το όνομα το φανάριον?
2: Είναι το φανάριον, όπως γνωρίζετε, σημαίνει μία λάμπα φωτός. Τι σημαίνει λάμπα φωτός? Φως στο σκοτάδι. Αυτό σημαίνει ότι διασκορπίζει το σκοτάδι και φέρνει το φως, την ελπίδα, την προοπτική, το μέλλον, την καθαρή πορεία, την προστασία από κακοτοπιές. Γενικά, τι σημαίνει το φως? Χριστός. Ο Χριστός είναι για μας τους χριστιανούς το φως, για μας τους Ορθοδόξους η αλήθεια και η ζωή.
1: Οι λειτουργίες εδώ θα γίνουν για τους πιστούς?
2: Εδώ θα γίνονται όλες οι λειτουργίες. Το πρωί θα ξεκινάμε με την ουγγρόφωνη λειτουργία. Η πλειοψηφία των πιστών μας είναι ουγγρικής καταγωγής, ουγγρόφωνοι, Ούγγροι πιστοί, γηγενείς, και αυτοί θα ξεκινάνε τη λειτουργία όπως γινόταν μέχρι τώρα πάντα το πρωί τη λειτουργία στις 8.30 η ώρα. Εδώ θα φιλοξενείται και η ελληνόφωνη ενορία, εδώ θα φιλοξενείται και η ουγγρόφωνη ενορία. Όπως είπαμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι μια εθνική εκκλησία. Είναι η μητέρα εκκλησία όλων των νεογενών πατριαρχείων.
1: Ποια η διεθνής σημασία του κέντρου?
2: Όπως γνωρίζετε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ένα κέντρο θρησκευτικό παγκοσμίου εμβελίας. Οπότε και εδώ το κέντρο θα έχει αυτή την παγκόσμια ακτινοβολία και εμβέλεια. Δηλαδή θα συναντώνται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Στην εκδήλωση ήταν παρόν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και τέλεσε την ακολουθή αγιασμού των θυρανεξίων του Ορθόδοξου Χριστιανικού Κέντρου Διαλόγου Φανάριων και του Ιερού Ναού των Τρίων Ιεραρχών. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την ελληνική Ορθοδοξία. 250 χρόνια μετά την πρώτη λειτουργία του ελληνικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην παραδουνάβια πλατεία Πετούφη, η οποία τις μέρες μας ανήκει στο Πατριαρχείο της Μούσας, οι Ορθόδοξοι Έλληνες της Ουγγαρίας αποκτούν ξανά τον δικό τους οίκο του Θεού.
3: Ευλόγησον Δέσποτα,
4: ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ο ραδιοφωνικός σταθμός των Εθνικοτήτων της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.
1: Σε κλίμα βαθίας συγκίνησης γράφτηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το τελευταίο καθάλαιο του αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Από την προηγούμενη ημέρα είχε συρρεύσει πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, το κοινό να πούνε το δικό τους αδείο στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου με ανακοπή καρδιάς.

Ο Γιώργος Μαζονάκης με καταγωγή από την Κρήτη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη γειτονιά της Νίκαιας. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και απέκτησε ευρεία αναγνωρισμότητα στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού και της pop μουσικής. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα, πραγματοποίησε εμφανίσεις στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το έργο του περιλαμβάνει 13 στούδιο άλμπουμ που εκδόθηκαν κατά την περίοδο του 1993 και 2019. Τα τραγούδια του ακούγονται συχνά στα ελληνικά ραδιοφωνικά κανάλια.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσετε το αφιέρωμά μας στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια μια συζήτηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας Αρσένιο Καρδαμάκη για τους σκοπούς του νέου κέντρου φανάριων. Και αποχαιρετήσαμε με το αφιέρωμα στον δημοφιλή Έλληνα τραγουδίστη Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.media.gr. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρντι, εκ μέρους μου και του συναδελφού μου Ισουάν Πορ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.